Θείου, ξαμοπάσιον buenos días, η μενάζια τεχπακαρινγίτσι. Σαξάσκε ο Κικόνα, Μανικόνα, amigos. Dios bendecía, chum, buenos días. Buenos días, ο Κεσαμουελίτο, η μανάγια Πακαρίνγκη. Είμαι και του Ταμάντα ώρα και η Κικόνα τα κομπάνια γκάπα χτσαϊαμούντσι. Χουνούζα κάτσουν, τσίρι του Ταμάντα κάτσουν, τάμια κούτσουν τσαϊαμούντσι ξάμι. Η Κικόνα παχ, amigo, hermano en Cristo, segundo, Yukai, για τσαϊαμούν, κοναν του Ταμάντα. A través del buen sembrador 100.1. Euras manta acá a las 10, tutamanta cama, quinta compañangapa. Soma cantasca con agua, saluditos, huilla y con agua, pis compañangapa. Chinaca pagi, camba sintonía manta. Yucanchigua, compañía, tandaya. Catipa y charinchi, las 7 de la mañana, 21 minutos. Chinaca caizumas cantasca con agua, quiquincona paja, guasiconaman, chayamonchi, cantito cona. Tukui Criscuna Purami. Suma cantasca con agua, chayamunchi, kikinkonata, lavaduspa, buenos días. Ecuador, buenos días. Norteamérica, buenos días. Uctak, yakta, kunapuya, kujunatapi, shalabadunchi.